είπε πολλά με τον Ιμπογιαρού χαπεχίνα. Χασερό αλβαμίγο πέχω αμπιτέρε. Κόισα, κόισα, χαέισο πέχω.